τη γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας App.

ανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας App.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.

0: ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάνα.

0: Γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.
1: Χτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Λεκάτας 90,5.
0: Άκρος καλοκαιρινός.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τρελό.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετεινός που είναι.

γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομαι.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε

0: αρχίζει με καφέ. Η καλύτερη με Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μόνα.

για μας.

0: 90,5. Φέτος το καλοκαίρι πάρε το Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
3: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brands.
3: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
3: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόνη Ιδρύου. Coffee Beans. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.

0: γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα. Upgrade your look.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Λευκάδα. 3η 1η Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης. Ταράτσα Open. Μαργαρίτα Ρέστοραν. Μπακαρά. Κάρμα. Σμολ. Λα Πιάτσα. Το Χάρτινο. 3η 1η Σεπτεμβρίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9.
3: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
4: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
3: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430 22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.

Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: ρητά. Στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: 90,5. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
1: Δήμος Αναστασιάδης.
0: Τίτλος
1: Απόφασή σου.

0: Γκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
5: Πάρις Μάστορας.
6: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
5: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
5: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
6: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
5: Πάρις Μάστορας. Από το 1980... φτιάχνει το αύριο.
7: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
8: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
7: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
8: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
7: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
9: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε τη Λευκάδα.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Λευκάδα.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με γεύη.
6: Λευκάδας 90,5.

0: 90,5. Οικοδομούμε το μέλλον.
1: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
0: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
1: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
0: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 26 777.
1: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
0: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 69 74 47 15 47. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
4: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδις e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450 25 144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
5: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα, όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Take Away. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450 61244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.

Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας App.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάω.

0: Άλμα. Γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία. Λευκάδα. Άλμα. Upgrade your look.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
4: ξέρεις πώς ρίσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
3: Υγιεινές επιλογές brands.
4: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
3: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
4: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
5: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης? Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
6: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.
7: Διαφημίσεις.

0: 90,5. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
1: Κόψε και μοίρασε.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Λευκάδα. 3η 1η Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραντ, Μπακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. 3η 1η Σεπτεμβρίου η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9.
4: Τι κάνει μια βραβιά πραγματικά ξέχαστη?
5: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας.
4: Κελέτη Μπαρ και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας.
5: Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
6: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
7: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
6: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430 22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.

0: γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

0: 90,5.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
4: Δήμος Αναστασιάδης.
0: Τίτλος.
4: Απόφασή σου.

0: Κάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλάζιο.

0: σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Profi.
1: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
0: Profi, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
1: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 2645026062 και online στο www.profilevkada.gr.
0: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
2: Επιτέλους φτάσαμε
3: σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
2: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν το δικό τους χώρο.
3: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο προχωρημένο πρόσωπο της μόδας.
2: Μήκος, εδώ συγκεντρώνονται όλες οι καυτές επιλογές που θα φορεθούν πολύ
3: και θα εντυπωσιάσουν ακόμα πιο πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.

0: Cal Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
1: Παίρνουμε οι διαφημίσεις.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο Πετινός που είναι.
3: Ξυπνάμε τη Λευκάδα.
4: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Λευκάδα.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με γεύη.
0: Λευκάδας 90,5.

Η αυτοπεποίθησή σου είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία.

0: Θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραν, Μπακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. 3η-1η Σεπτεμβρίου η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9.
1: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.

0: Κέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
2: Κουφώματα αλουμινίου και PVC. Πιστοποιημένα με ΣΥ. Κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
3: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
3: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
2: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
3: Πάρις Μάστορας. Από το 1980...

κρατάς. Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάντας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάντας App.

0: μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: 90,5. Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450 25 144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
1: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα, όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Takeaway. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450 61244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.

0: 90,5. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
3: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
4: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντα.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
5: ξέρεις πώς ρίχνεις στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
6: Υγιεινές επιλογές brands.
5: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
6: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
5: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
7: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
8: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
7: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.

ανάκτησα. Πώς είμαι να εργοπεθαίνεις?

γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: 90,5. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
1: Δήμος Αναστασιάδης.
0: Τίτλος
1: Απόφασή σου.

0: Plus 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
5: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
0: Τέρμα οι διαφημίσεις.

στο Θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραν, Μπακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα,

0: πρόβλημα. Γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσέρε γωνία, Λευκάδα. Άλμα. Upgrade your look.
1: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
0: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
1: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
0: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26452 και online στο www.profilevkada.gr.
1: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
2: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
3: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με C. Κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
4: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
3: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
4: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
3: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
4: Πάρις Μάστορας. Από το 1980...

0: και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 90,5.
1: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλάζιο.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Επιτέλους, φτάσαμε
3: σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
2: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν το δικό τους χώρο.
3: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο

Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει. Φέρουμε οι διαφημίσεις.

0: Μόνο καλά τραγούδια. Πολύ καλά τραγούδια. Και απίστευτα καλά τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Λευκάτας 90,5.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. Λευκάτας 90,5.

0: 90,5. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
3: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
4: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας.
3: Κελέτη Μπαρ και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας.
4: Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
2: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
5: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
6: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
5: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
7: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.

τη γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας App.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Λέ.

0: 90,5. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
1: Δήμος Αναστασιάδης.
0: Τίτλος
1: Απόφασή σου.

0: Κάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
7: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα, όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Take Away. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450 61 244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
8: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: ραδιόφωνο.
1: Ραδιόφωνο.
0: Που έχει τρελάνει κόσμο.
2: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
3: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
4: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λευκάτας.
4: Η επιτυχία.
0: 90,5.

στο Θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραν, Μπακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λαπιάτα.

0: κατάστημα. Γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα. Upgrade your look.
1: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
2: Οικοδομούμε το μέλλον.
3: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
2: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
3: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
2: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 26 777.
3: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
2: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, για τη σπίτι, είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

τη γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό, κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες

0: 90,5.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέ.

0: άγριας γεύσης. Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
1: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
2: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
1: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
2: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
1: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
3: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
4: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
3: Υγιεινές επιλογές brands.
4: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
3: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
4: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
0: Τέρμα οι διαφημίσεις.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Άκου και κολύβα.
2: Λεύκατας 90,5. Κολυμπάς μαζί του.
3: Το βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη με άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: 90,5. Φέτος το καλοκαίρι πάρε το Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
0: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Διαθέσιμο σε App Store και Google Play. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια,

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
2: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
1: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
3: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη? Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής, με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails, για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ, και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
4: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
5: Πάρις Μάστορας.
6: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
5: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
5: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
6: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
5: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
7: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.

Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: 90,5.
1: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλάζιο. Medusa Beach Bar στην παραλία Ποταμάκη.

0: Κάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
1: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
4: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450-25-144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
5: Θέλουμε οι διαφημίσεις.

0: 90,5.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Μάμα. Γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία. Λευκάδα. Άλμα. Upgrade your look.
1: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
0: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
2: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
0: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 2645026062 και online στο www.profilevkada.gr.
2: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
3: Σε κάποια πράγματα και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα, όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό, μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Takeaway. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 2645061244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
4: Λευκάδας.
5: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Ωραία επιτυχία.

90,5. Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντα.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά, ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ. Υγιεινές επιλογές brands. Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή. Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση. Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
4: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
5: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
6: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
5: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430 22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.

Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: κόσμημα. Γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσέρε γωνία, Λευκάδα. Άλμα. Upgrade your look.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
4: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
0: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
4: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
0: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
4: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
5: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
6: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.

0: 90,5. Κόψε και μοίρασε. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Λευκάδα. Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραν, Μπακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. 3η-1η Σεπτεμβρίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης? Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι. Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
2: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με C. Κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
3: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
3: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
2: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
3: Πάρις Μάστορας. Από το 1980... Φτιάχνει το αύριο.
4: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450-25-144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
5: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.

τη γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας App.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 90,5. Φέτος το καλοκαίρι πάρε το Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
0: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
2: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
3: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
2: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά, ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ. Υγιεινές επιλογές brands. Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή. Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση. Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
4: Οικοδομούμε το μέλλον.
5: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
4: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
5: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
4: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
5: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
4: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
6: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450-25-144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.

χτίσα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις?

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.

90,5. Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλάζιο.

0: Plus 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.
0: Διαφημίσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία.

0: 1η Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live. Φυσικά σημεία προπόλησης Ταράτσα Open, Μαργαρίτα Ρέστοραν, Μπακαρά, Κάρμα, Σμολ, Λα Πιάτσα, Το Χάρτινο. 3η 1η Σεπτεμβρίου η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Ανοιχτό θέατρο Λευκάδας. Ώρα έναρξης 9.
1: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
2: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
3: Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας.
2: Κελέτι Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας.
3: Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.

Ξέρεις είναι νούμερο ένα στη Λευκάδα κι άλλα νησιά. Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι
2: σε λίγο.
3: Μην αγγίζεις το κουμπί.
1: Λευκάτας 90,5.
4: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
1: Τέρμα οι διαφημίσεις.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. Λευκάτας 90,5.

γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.

0: παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας App.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: κρατάς 90,5 επιτυχίες μόνο.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5.

γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας App.

0: επιτυχίες.
1: Δεν χορταίνω να τον ακούω.
2: Άνοιξε την ένταση.
3: Λευκάτας 90,5. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά. Από τέρμα.

0: ραδιόφωνο που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λευκάτας.
2: Η επιτυχία.
0: 90,5.
3: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε